σιγάρα, ριθάρα, δε φρύο του πιέλ. Ακεμάρα, και σε γιο του μπόκα, ή μορίρ με αγί, δεσπουές. Y si entonces temblarás por mí y llorarás al verme sufrir.